0: με κλείνουν να το κλείμενο αυτό. Που το χαχατάμε γιου να τσίπινει επιτρόπι γιου το όνομα σύναδια το χαχατάμα. Είμα λίγα λίγο χατλόπι γιου μάν να χάνω υπακέ τα όνομα το πατάω χατλόπι γιου. Λίκα λόπι γιου τα. Τα μακόλο χαλώνα να μακατήγω πίνα σεκτόρα ούλοκ με γιου. Πιλιαγέλ με ναι, πιλιαγέλ με ναι, τα βένα με λίγο κλόκ με λόγη κατ' το βίνει γαλά, ηλόριο κτουί. Ούτε χτε χαπαλέ, λέγουμε, σαν αγγέλα, γιουβίνει, ηλόλια με ναι, τα κορένι, με σου τόσο μου ματά, ανε καγέ, ο γιάχη, γελά, ο κίτι, ούτε χτε ο ματσέ, λέγουμε, η κομμαλό, η κομμαλή, ο χατσέ, χαλιά, η λέγαμα, η κομμαλή, ο κτήρι, ο κτήλο, τα ο να μη ηλό, αλλά με σαν αγγέ. Πιτσαγασόχμι, να πάει ο λιπάλο, ο λόγο του τάουρου μαλλιάρια μου, τα νανούνα λίγο σίλα τα νόκτα, ο σημαμα, η κομμαλή, ο τεχάου τη ουραγαγιο, ανήλιο κολλάωσονε, να πάει ο λιτάουνα, να πατσέμου αδεκμίδι, ηλιο κατά ο λαπ του σεωγή, σιβούνετ με, νοτάκ τα νοσουγότα, η κομμαλή, ο τενή, αμισόνιο, ο τσαχαλό, ο νέκαλαγαμα, τα κουαγούλα ούκα σε μαρκό κουλιακ του πάρσιμ ούχα άνεγαμα. Τέιμα ούλα ούκα γάμα ούχα ούς τέκα τέιμα ούμματα.
1: Α, χαί. Απεξούρνε χακνά γαλό. Να κομμή μαγεία λεμάκη ούχα λεμάχτη γόνες και νημερική ουλάκ. Ουλάν κέντο.
0: Α, ούλο μη χατσίετα. Τέιμα.
2: Μάκη απάχατα. Αου παλομή. Υβαλέα γιολερή τη λόγω του σάρατα ακτεύωτα. Τα κουά σιλανέρο τύπη για ρίγουνα σιλανγίτα καναλουνανγίτο, χάκελα σιλιακά χαουπαμότ ηλιγαγιούτ. Ουτσουαγάπη μινού για λάκτο, τα καμίτσάνε ανουριλόνι τουαντιμικ, ρομινίγα ουάν μιλούνι σανε κιλοαρμί, ομοιογιαρμίλου νοβο για λάρμιγιο, τα καμίτσάνε ανουριλόνι τουαντιμικ, ηλασουνίγα ζέρο μιλούνι. Inuttuami nuvuja vallulakto ulla ullukut hannili tuinnareelik takkao mitsaane anurilaarsuni tuantimik neruminninga uan milluni. Puvernitumi sehinilakto nuvuja hattalonilo ullukut nikiloni tuantimik neruminninga 3 milluni. Akulivimi sehinilivallialaarmijok ullukut neruminninga 5 milluni ivujevimi. Hannigala pikainalaktu lakut havanganak mekanoreloni 20 mik nerominga 4 milloni salloit ullakut hannikainalaktu tatsigunnai vallealaktu lakut 1 milloni 20 mik nerominga 5 milloni akormeituinal khonganala kainagatsi aupat tasakseolak migotta nalalaqku seyatsune.
3: If it happened today, find out today. That's the power of having the news in your hand. Get late-breaking news from reporters across the country, straight to your mobile device. Customize your experience with news from your region and what matters to you. Whether it's big headlines, detailed articles, live events, or on-demand video, CBC News has got you covered. Connect to the world. Download the free CBC News app or visit cbcnews.ca.